Αδυφή δε λα χερόνιμο ρε κουτσουνά. Καμπέλου ταρτιάν φόρτο μπράβο τι αγκά. Μουρταριά ρε ψέγια μπαλκόγια σαν πλαντά. Μαρόι κορίσκα σούρι μπασοκο διαμαντά. Μουρταριά ρε ψέγια